ολαλκί. Δε χολαλ μέραλ καϊσί σου, δε χολαλ κύραλ μέραλ σαλσί σου τους. Ιον λολαλέρο μαμούν.